γιατί εμείς το βρέταν, ρεντάν. Τον καπρέστα, ρατσίρακα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραβάν μάνανα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραγέρα τσομαπιάνα, ρεβιάν κομιτέου. Του κακούτη ρατσουέλα, ρεβιάν κομιτέου.

Μακιακούα, μα ψαραζάρα. Για να ρωσάει να βάρανε, αμήτσα να φύγει αβάνανα. Βομακιακούα, μα ψαραζάρα.